μαθώ σημνή. Χάινε κβίνης κέν, λιπορέ ψηπίθεν, λιπορέ μαθώ σημνή. Οπούλη ναζρά, σαϊφάρα, μαθώ λεούλτη.